ξέρει σαν τα φωνάχε. Το κότσονε το βάλι, μάγε του τσισολάλι, κατσαρκίδε γου.